0: ταινία παγωναρίνη να μένει από ροϊ Waterfall η Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότι πόκι, η βουκίνη καρινέ μου, με τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ είναι τε πόγινα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Τε νου ατε ταρά το γόνα χωίνς ον ωα τε κλικαπάις. Αου ατε ταρά τε νου ατε κλικαπάις. Μιλέ ωα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Ον ωα τε ταρά τε νου ατε κλικαπάις. Βανού ατε ταρά ον ωα τε κλικαπάις. Ωα είτε πίνε το γόνα τε ταρά βανού ατε κλικαπάις.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορναπα. Κορναπα, κουάιτα ου, κουάιτου κονα ουέα, κουάιτε τέρικα,
0: βόντοφο. Κορο ροϊ είναι να μαγαίνα, βαπούιτε ταρά. Onoa anakika pai. Se ne puite tara te bimo onoa anakika pai. Oni ne puite tara te bina to wana anakika pai.
2: Komontau, komontau, komontau wana pao.
0: Te me tanto ne. E se ne tai nan pororoi e na tau waki. Wapui me rewa te stans ke te meha pai. Oi gen te nyan suana hoi yei.
2: Yamani!